Η Σάνα Μαρτζέρας, τάξη, τσεντράλε, Φραγκφούρτ, Αυστρία. Να σου γεννάλες πως να σε εμίσιε 0463-5151-5151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich, Nordvias Extra, 51-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala, pozovite 0463-5151-5151. Želimo srećnu vožnju.

Ήρθαμε βεβαιώς, τάξη, Centrale Klagenfurt, Αυστρία. Ναι, γερανάλης πόζο. Ναι, εμίσια Ιούζνη Βιέταρ. Τάξη, Centrale Klagenfurt, Αυστρία. 0463-51-51-51. Τάξη, βοζίλα σα 7 ή 9 σιέδαλα. Ήρθε τάξη, Centrale Klagenfurt, Αυστρία. 0463-51-51-51. Zovite 0463-51-51-51. Želimo srećnu vožnju.